0: και χαλεύα κάνω μάλελα. Και να σα πάει μου θετάκα.
1: Άννα, μα να ειωρανούν εν λέλανε.
0: Ω, αλήμα, άκαλα μαχή κοντε πάει εσά ούνλα.
1: Μπαν να ρούν βολίβα.
0: Χόγε, ο χάμα πάμενε.
1: Άννα, ούνλα χίνια χίωα πάμα. Κι χίε και μπάρε.
0: Ουάνι.
1: Ιωμάλα, πεπέ ωραίρα. Ομάλε, ουαραουάκα. Κόνα, εκαρίνιελα ωραίρα.
0: Κου, ομάλα ούλα.
1: Ωνόνα, Άννα, η ώρα είναι ονόμοχη ουονάνη. Μου να πάνε λαπαχή ουόνε είχα ομούτσου να ουάνιου, νι ομπέτα.
0: Αλήμα, μία νουν κάνε λουκουλουκου για ητσούσε ηχό.
1: Κόσου, ουέλα. Ντο ανάμανε ανατσούνα πάχη οτοκορέριουα. Αουίη λίπιχε, νι ονέ είχε ουί ανατσούνιουα.
0: Κότε παουάτσα νομιτέ κοβάτε. Να βολέλο κότε ποβίγουα, κάμα απέα.
1: Νάρι, ουέιουέ. Mokala oche kulano mulo chakano, yele muneranyo, oteyano. Omba ha epesho nari omukuparela, omuhia wira yele muneranyo, awive ye asuele wimu rinovava, muna mutokoreria. Mohona wi omala, kimukapele nlaka.
0: Munere paripari moya, kohona vano.
1: Vano nto wani mwaninyo. Mupete vakane na vimumuchichi mihe.
0: Ahe, kina mwerano. Yura. Weano wa oteaka. Aba murima mvaka wanlaka hiha. Kina tepo hicha. Kihia kukuparele.
1: Mohona olapa waya. Vaye onchuna pahi osuela wimu riva kiviru. Mwerano hiya ikuwa haso otene unachune ye. Okala ninyu wano. Mwanini onahala oha kalala ni ororo mela.
0: Tano hinachuna yeyo ya mwanawe. Koho tamala ni moya.
2: Mwone iha omuchuna wa maninyo. Onna muha kalaliha. Onna mulipiha. Onna reliha to omahi wawe.